Άρη Μακάριο Πίντου, ακορδίων τα σωμάχτα πόνε γουαγαρίτσι. Για, ούνα έκα χίνα τουσούκου καργάνκου, πισκατσούγκα κούρα χουάτασνια τσίνε. Άρη, ούκα ακορδίων τα σωμάχτα σωιναρίτσιχ και εντάκα ούχταχα μπατερία τα σωιναρίτσιχ. Ήταν η Αρίσπα Κασάντια και η Σαουκαρή Τολέδο Νέχπη. Ουκάχ Καργαή, Λάσαρο Φουέντες, ουκάχ τα Φρέιλαν Ραμίρες. Ράι μικουνάπη παϊκούνα. Τσαϊμάντα πίμιν καλιάργαταχα, κουνάν καμάπης σουινάτσι καλιάν πονίτσιχνε. Σαντιάγο Λαπάκα, Άρη, ούνα έκα τσαϊλιάουαν τούσο κούνα κάχα, ή? Ακορδιόν. Νιμαλκαρέψ κάχτσου, ή? Είναι ακορδιόν για σου είναι άρεφ, ή?

0: Ήταν ο Άντζη Ναπαϊκό Πεκάν και Γερμανούν και Χουλιάν Σουτουρίτα, Μουνισίπιο Τσέντα Τσέντα Λεχτήτα. Πήπα είχα ο Γερμανούς Πεκάν και Φαμιλιτάν την Τσέντα Πι Τσέντα. Μάντε κακούνα τα πι Ναπαϊκό Πεκάν και Σέντζη Χάτου Μουνακού Ιουάν Καϊ Ουαϊρα Σίμιν και Πίο το Σεμάν τα Πάτια. Σίγλο Βίντε Κοία Λεχτήτα Μάντα Ναπαϊκό Πεκάν και τηλέφωνο Νάχτε Γκουράν Ξύο Αγερμουσένκο. Όλα όλα η μενάρια Παναστάρτε. Buenas tardes, Tata Luis. Ah, hermano Félix, buenas tardes, hermano.
1: Buenas tardes, mamá Usibiari.
0: Ya, obeja mi chichzin.
1: Ah, obeja tas falso kushanar.
0: Ni cha.
1: A toch situas kushitan kititi kushan?
0: Ni cha. A toch takal nimer tapan pa in kita yachan.
1: Αμένα, τι πα, βόρα καβάντζαρι, να λογεί του σφάντζαρι.
0: Ων, τσάι, και σε κότου τσάκι ον ζήν.
1: Α, κάμα, κάμα, αβέρ, πάει πα, φαλήν, τάρτε κάτι ματούκου, οι βολοντρίνο, οι βολοντρίνο, αστ, κάτι ον αλήν, και εσύ, αι.
0: Και κυλιάν τα χαϊκούνα πάπη, ο Ασίπη, έναν ο Φέλιξ.
1: Αρε, μου κάτι σκάι, ελιά τη βινκόρα τη ανε τσίρικα, σίγα χασαπούσιαν.
0: Ναι, άρα η χουλιαζή του νημουσιαβάρχα πούνε, ού, και έπαιξε σίγη και ο νημουσιασόμαν, σί, νημουσιαβάρχα.
1: Άρα η να πούνε φόρτε χασάσιαν, μάνα η μέρα είπε σαν τρασάκουσιαν, α, του ράχνει το κασιάρχα, λόγω ξεράσιαν, η ράχνει σίτου λιπέρ, και εκεί μαν σάιτα τίσιαν, καλά χασάρα πούσιαν, νίτσα τη καγκάτσο.
0: Νίτσα καγκάτσο, άρα, εμάνα σαν τα μάνα λούρας νοάρι.
1: Άρα η μάνα σαν τσάρ, μάνα, τι κάχνια πούν κουνά είναι απεράτσα, έτσι καλά χασάρα που είσαι να μάνα. Αν και χασάχνια τσάρ, κουνά μάνα, χάσες σάκερα σε βαντζέχιο.
0: Τσάι τα χάλ, τσάι λούρας είναι το μαντάχα, φρέσκει το τάπις, την που τσικούς πάχ σε βάφρο, αξιού ζουέκου για τσενξί.
1: Άρα, άρα, άρα, άρα, άρα, άρα, άρα, άρα, άρα, άρα, κάτσι μου αλήν πάρτε, αβερνά φουταρίου κοντάρκου, Σιμού Μαλέχο, Μαρκο Αντώνιο Χόρχε, Ιδουάρτο Πόμα, είμαν τα κάσιν, αβερνά, αγαπή του καλάνι, βάσα πίτσο κασίνο, πρίμου κασίν, σε είπα κασίν, αγαπή του καλάνι, σε όκη, σε τα χαϊνά ψύχτων, καλάνι κασίν, τα ταπατάπη, σε τα χαϊ, σε αν τα καλά καλά πικασίν, Νατάλιο, τι παράνε, μέχρι νό, Ματέου. Πάει ότι κάτι μου, αλλήν τάρτια, γίγαν τα χαϊνά τη καχενή, έστω και σήλω να Λεωνάρδο Ακαράτη, τσέντα τσέω, αμήλου πάει χωρίς κάτι μου, εν τέρω που κάτι μου, τούκο ουέρε μου, χωρίς κάτι μου, κάτι μου, τούκο ουέρε μου, χωρίς κάτι μου, κάτι μου, κάτι μου, ουφ τα κρίση του τα τσουρέρε μου, για τα...
0: Αβέρ, με έχεις ίσω τα Φελίκο.
1: Να μα έκλειν τα ψχάμαν τα, αβέρ, κάμαν, ουφ, Νάχταρ, εσύ λες, πόνο Αλβέρτ, πήραν πατά, μα έχω βάλει του λετάφης.
0: Σας εικόνε τα μπονίτα μικαρικός πακασόν και τα κυρπαρή μου να πω, για.
1: Πάτσι, πάτσι.
0: Λίστο, σας το κάνουμε κάτσι, Φελίκο. Τσάου, τσάου, τσάου.
1: Τσάου, τσάου, τσάου.
0: Τσάου, τσάου, τσάου, τσάου, τσάου. Πούν κουτα καρπάνης, πατά καρπάνη, καί. Ζάτου καζού κουγιά που νύχα, ή μα τα παγμάνα που νιούντζου. Κάτια. Μια σώμα το αγγλικό να τσιάντας μας ατήτω με ουγερίς παγκασούτς. Κουνάν τάχα κουγιαστά. Κουνάν τσιμπαϊ κουνά ορούρο με τσαϊπίνια τσα καζάνκου. Ορούρο ορούρο τσαϊπίνια τσα καζάνκητε.
2: Άρη, πω πόλοι αχταμάντα πάτσια γαγκουνά μου να σκάω γερεγκούνα. Βατεχμάντα να πάει γουγκούνα κάτσο μαϊ κατσαμάντα ρί. Μαϊ τα λίνια τηλεφώνικα, λίνια μόβιλ, τσάρ, τσάρ νησάν κουάλτουν πίτα τους γερίβα η ενεργαϊκή τσέχα. Άρη σου γερίβα η τσέχα.
3: Ούτσι μας γέρσιες, ερμάνο, ερμάνα, τα τεμάτια μου ματάγια, τα μία σου αλαχέρι μάτου, αλαχέρι Ιτάλια, τα μία τα πρεζέντε, τα μία σου πραγμάτα τίτσπες, μάμα μίτσι τα μία, αμέσω έξι. Gobernador, también con la bandera, la unipala, que representa cada color a los ayllus del municipio de Popó. ¿Por qué no decir a los ayllus? Marcas de nuestra, de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.
2: Ay, Ginamanta, Picunachos, con Ampuncha y Cuscachacus, Pagarganco, que... Maichos, que es Antingu y Sicurismanta, Jagaipaupó, Jalpapi... ña ginantin ayllus manta popollasta kama chimparispa garganco tusurikuspa hinamanta raymichanapaj Bolivia jallpanchejta.
3: Transmitiendo el vivo por Facebook.
2: Bueno, es pache con anco, a ver, si hay chimpape, pitas, purizan, a ver, ya. Conectan en Ormai con Ceja.
4: Bueno, estamos cumpliendo nuestra actividad cultural tradicional, el Festival de los Ayllus que tiene el municipio de Popó. Hemos iniciado con el Ayllu Cabeza. En este momento se está llevando adelante la presentación del Ayllu Segunda y así sucesivamente vamos a tener la presencia de los 11 Ayllus del municipio de Popó.
5: Bastante, bastante participación, gente que también está llegando de otros lugares, alcalde.
4: Sí, sí, yo creo que les damos la bienvenida a todos los que están enamorados de nuestro Festival de Ayllus, ¿no? Que para nosotros, para los popueños, es nuestra cultura, ¿no? Nuestro patrimonio, ¿por qué no decir? Porque todos estamos identificados con nuestros ayllus del municipio de Popó.
5: Mucha gente está llegando, Popó es turístico, es agrominero.
4: Sí, yo creo que tenemos que aprovechar estos momentos donde vamos a poder divertirnos en la música autóctona, luego la corrida de toros y otros atractivos. Tenemos la kermés también de las comparsas ribeña y abajeña, ¿no? Entonces, bueno, aprovecharemos este día, 8 de agosto, para nosotros un día especial para los popueños.
2: Ay, en avanta total alcaldes para la ecosarga ya. Asuan capitapi, huaquinto caicunatap, suyaris para que se son chiconanca, ya está en ziki chay chimpapi puri gachasunin, en ziki mainaya.
6: Walegle, walaja, buenas tardes, Tata José, mañana que salga calva, walejacho acusanqui.
2: Manach, alguien tu yeres cawanqui matag.
6: Alguien yeres cawanqui, walejacho acusanqui.
2: Alguien tacho yeres cawanqui, alguien que cuscani, mana alguien tu yeres cawanqui, manchaga, manacha, alguien que manchuari.
6: Ya, listo, Tata José. A ver, no ga, la paikusa. Ulumen, a ver, waipaja. María Cristina, chanta Claudia, chanta Guay, Enrique, chanta. Si dejamos que la Duman, Sazancape, Ujatun Apaico para Remigio, Germán, Macario, chanta Burguillo, pues Víctor Santos, que hay Guachapepega, Imanes Jamé, Tata Mayora, Eulogio Llave, chanta Emilio Cabana, Doña Berta Cayoja, chanta Santos Miranda, chanta Jajaipi, Turcupia, Zombro Ingala, Chocotapi, Braulio Mollo, chanta Jatunapaiku, Tito Fuentes Cepita, chanta Gampa, Tata José, Tuku y Familiapa, a chanta Concasani, Pablo Saavedropa, Pablo Saavedra, seguramente lo repichado, y arisan a Tata José.
2: Pablito, hoy eres que ya, con Itan Guajamonca.
6: Ya cama, chanta, calcarimos a Jimata Chao y Arizu hasta más tarde, Tata José.
2: Ya está, Enrique, calcarimunque, mana con canaipa, jinamanta, Enrique, psa, caigual chapi, enermanta, pacho, jerimanch. Mait conan, maitaj. Ah, chévere. Ya, chévere, mata, chévere, charran, escargalat, jimana punta, ormai gulanta, ¿ah? Urmai Hatari China Hamusanku, ya. Ama Pani Usunampa, Zipuna Cachon, Cochabamba, Kama, Ñaña, Emiliana, Chay Pichap, Suyeku, Sankuña, Napa y Kurinapa, Kankama, Chimparimuiku.